φωτιά. Λέω τέντρο είναι τα γκότι εμέδωνα. Μένε ναι και να δω, γιατί κι αδέκ με μπω. Αγιο ποντο μες με βάι, αγιο ποντο με κόνο λεμέν. Ποντο με ήξουν φλάι, μόκρα με τους irrelevant. Ζόμαν που λόβ πεν σλάιτ, χάιντε πρεζέντα ιον του είμαι γκέν. Πριν τόλοι σε μνήσω κομπλέτ, εκεί πεν τζακ στο σου τεμπρέτ. Αγιο ποντο μες με βάι, αγιο ποντο με κόνο λεμέν. Ποντο με ήξουν φλάι, μόκρα με τους irrelevant. Ζόμαν που λόβ πεν σλάιτ, χάιντε πρεζέντα ιον του είμαι γκέν. Πριν τόλοι σε μνήσω κομπλέτ, εκεί πεν τζακ στο σου τεμπρέτ. Playing smart and picky, kur fulis lun qërpiki. I pastër dinamiti shdukësh si paraziti. I mean it when I speak it, me mu hankejt ekipi. Mësëm zjarpe limiti,